0: όταν ήταν παγωναρία είναι να είναι από Roy Waterphone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουόνα. Στα τσίπο ουόν. Ο τεπόκι. Υπουγγίν καρινέ μου. Είναι το πόρο ρόι.
0: Το πόρο ρόι είναι το πόγινα. Ωα τεταρά το ουόνα τεκλή καπάι. Τενούα τεταρά το ουόνα χωίνς ονόα τεκλή καπάι. Αουα τεταρά τενούα τεκλή καπάι. Μινέα τεταρά το ουόνα τεκλή καπάι. Ονόα τεταρά τενούα τεκλή καπάι. Ουανούα τεταρά ονόα τεκλή καπάι. Ωα είτε βίνε το ουόνα τεταρά ουανούα τεκλή καπάι.
2: Είμαι τεράιδε κορναπα. Κορναπα. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου.
0: Ο Ρόιντ είναι μαγαίνα, ο Απίτη Ταρά, ο Νόα, ανακοίτα πάει. Δεν είναι πίτη Ταρά, τι βήμα, ο Νόα, ανακοίτα πάει. Ο Νιαπίτη Ταρά, τι βήμα, το Βόνα, ανακοίτα πάει. Ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο Πόντα, ο

Ανατένεια Ιταϊνέ με σύντομα, θα κάνω την κοπηλίδα και από τη μόχα, για τα πέρα παράνα την πρώτα την μαφρή του κοινού μου αρμέντα, άπε αγαρικρία και το μνήμη τη γενόνα τη στην Ταραβουάν του Ασαπανίν, για τα νότα, πα ένα γύρι και τη θέση να κάνω τα έντυπο και την κοπηλίδα. Δεν είναι μαφρή για την πάει και όνο πάει να κάνω τα πάντα που μένει αριθμό γουαβά. Ένα νόμο κατά νότα, και τη θέση αρένα νόμο κύρα, άλλο να τη ρηπορήκο, σαν νικάβα, θα είναι αριθμό κατά νεγέγε. Μια ρε, η πεντεβανά, ανεκολύρη, να χωρίνει η κάνη, τα ράβα τι είναι, είναι να με πίσω. Τι είναι η κάνη, και τέι, η κόση να βοηθεί, ανεγγύη, και είναι κασινή, είναι κυλινιτέ. Για ρε, κίνη, τα ράβα, να χωρίνει, θα είναι που είναι τα κάνη, το λένε, και αν να μην κάβα, να πω, να η κάνη. Και που κίνητε μόνο, λοιπόν, ένα μόνο με την αέα, αν το κίνητε με την σύ πόιντ. Και που κίνητε γαγουά, λοιπόν, ένα μόνο με την σύ πόιντ, αν το κίνητε τα πολύ. Για κατέ, λοιπόν, με για μπού, να έχω τι ωραίε. Και που κίνητε γαγουά, Μανικά είναι από το παίρι. Αν δεν κάνει λεπτό, είναι πίσω, έπανε. Αν δεν συντάπα, όσα γουέιν οι καρικητέοι, θα πούμε τώρα, αφέρα τα κλειπές και πόκο το.